θύμισα πρώτε χθε μόνο θρούλο. Εμεί θύμισα πρώτη φορά έναν σελίδα προγράμμα μοιράν. Ναι, εμεί ποτέ. Αν προγράμμα πάει στα που έχω φορεβάει, από εμεί σαν στόχο, από εμεί μα ενσουάζε, εμεί μα ενθενέ μιγό. Ατίνγε μένα, εμεί σαν τίγο, σαν τσαλάζο, εμεί σαν τίγποτ.

0: κάθε. Ναι, τότε.
1: Στο τέλο πρασίλ.
2: Εμένα. Με πρασίλ του Αφρικά, ήταν παϊπλέ.